0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αγάπη, θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αδέρτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω, που είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει, είσαι και πρόβλημα και λύση, δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Δε φταίει κανείς.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Στο όνειρό μου σ' είδα απόψε λαμπαγίζεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: φοβάσαι. Γυναίκα που πονάει,
1: γυναίκα που πονάει,
0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει,
0: η μάνα που βουρκώνει, είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς.

0: ξαναφθινίζουν.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι έχετε να πείτε για τις φήμες περιχωρισμού?

0: επιλογές.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

0: ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου. Κιλκής. Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
4: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

0: εποχές.
1: Χάνω τον κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνίδι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές?
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious.
3: Joylicious.
2: Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
0: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
2: Joylicious.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξέλιξη?

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με ψήσες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
8: Joylicious.
11: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εκστασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρεφη.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και έναν εσπερινό στα λόγια μου. Έχω και μια πληγή, μια ανοιχτή ευχή στο για μου. Έχω και μια πληγή, μια ανοιχτή ευχή.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε.

δέντρα προσευχήθηκαν αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε από το όνειρο που ζήσαμε έτσι γλυκά όπως ξυπνούσαμε.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές.

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε?
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343 300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Αλήθεια? Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
13: Έλα,

Δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το είχε. Αυτό το κορίτσι τα έχει όλα και συμφέρει. Ο λόγος βέβαια για την Ελένη Φουρέιρα που, παρακαλώ, με Jackie O, να, καλοκαιρινή, βουρ, μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα ένα big hit για να είναι μέσα από αλλού βεβαίως στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector από την IFPI. Γεια σας φίλοι και φίλες, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα και αύριο. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, πολύ ζέστη, air condition στο full, ανεμιστήρας επίσης. Ψιλοακούγεται στο μικρόφωνο, νομίζω. Μπα, όχι, ευτυχώς. Καταλαβαίνετε ότι με τη ζέστη δεν τα πάω καλά. Τα good news. Έχουμε ένα τετράωρο όπου θα ακούσουμε και καινούρια κομμάτια, μεταξύ αυτών όλα μαγικά, εννοείται, αλλά ένα ξεχωρίζει του Μιχάλη Χατζηγιάννη αργότερα. Αύριο επίσης να δούμε αν θα παραμείνει βέβαια στην κορυφή για ακόμη μια εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με τον Θοδωρή Φέρι να ανταγωνίζονται. Θα τα μάθετε αύριο. Σήμερα πάντως δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε, χαμηλώστε και τη θερμοκρασία στο air condition για να πάνε όλα καλά. Από το νούμερο 40 λοιπόν, Jackie O, Ελένη Φουρέιρα, καινούργιο κομμάτι, new entry βασικά. Πάμε στην αναβίση στο 39 με την εξαίρεση μια θερσούλα πιο πάνω, και στο 38 όπου και αν πας, μην πας πουθενά, μην εδώ, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Ίσως το έχω ξανααναφέρει, προσωπική μου εκτίμηση, έχει επιστρέψει πολύ ανανεωμένος, παρακαλώ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να, ακόμα ένα big hit για το Μιχάλη, όλα μαγικά στο 37. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε τι γίνεται μια θέση πιο πάνω. Στο 36 και ισανότερα ο Γιώργος Κακοσέος. Εμένα με έχει απαγοητεύσει το γεγονός ότι το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει πάει τόσο ψηλά όσο πίστευα ότι θα πάει. Αλλά θα μου πεις, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-24977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
9: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με ψήσες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
13: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
18: νόστιμο. Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
17: Έχω
18: μετά θα πάνε
17: εκστασιαστεί.
18: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρε,
18: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Έλα περβάλλει μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παράτη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Αυτός ήταν ο Ιορδάνης αγαπητός με εξάρτηση. Μας είπε για εξαρτήσεις. Τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχήν, εξαρτήσεις δεν είναι καλό πράγμα. Γενικά. Όμως υπάρχει μια καλή εξάρτηση το καλοκαίρι με ντάλα ήλιο. Παράδειγμα. Παγωτάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ερκοντισιονάκι. Κρύος καφές ή ό,τι πίνει ο καθένας. Βασικά, εντάξει, προφανώς πολλά όχι αναψυκτικά, όσο και αν τα αγαπάμε γενικότερα. Τα αναψυκτικά ζάχαρη δεν κάνει καλό. Αλλά σίγουρα πολλά υγρά, γιατί η ζέστη αυτή, παιδιά, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Ο Ιορδάνης αγαπητός στο νούμερο 35. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 34. Και έρχεται ό,τι πιο όμορφο σε λίγο στο 33 από το Χρήστο Μενιδιάτη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.
0: Λίγο στο 33 από το Χρήστο Μενιδιάτη. Τώρα που σε...

0: νερό. Το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όχι μόνο το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, βεβαίως, στο νούμερο 32, που είναι η θέση του, αλλά το νερό γενικότερα τώρα το καλοκαιράκι. Και θα έλεγα το νερό γενικότερα όλο το χρόνο. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις στο 31. Έρχομαι ξανά την άλλη ώρα. Μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε βεβαίως στη χώρα μας. 40 ελληνικές επιτυχίες, όλες συγκεντρωμένες μόνο από το Midian Spector.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

Ακούτε Ράδιο Επιλογές.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

θα. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια σχέση τα πολλά θα δεν κολλάνε, θα έλεγα. Λένα Ζευγαρά. Μας τραγούσε θα στο νούμερο 30. Θα σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Θεοπούλος μαζί σας για άλλη μια ώρα σήμερα και βεβαίως άλλες δύο ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά ποια τραγούδια σαρώνουν στις 40 πρώτες θέσεις των σταθμών όλης της χώρας. Πέγγιζίνα στη συνέχεια. Άμυνα στο 29 και μια δεζούλα πιο πάνω, τελεία και όχι παύλα, με Πέτρο Ιακωβίδη. Διότι εντάξει, όλα τέλεια δεν μπορεί να είναι. Καμιά φορά πρέπει να βάζεις και καμιά τέλεια,

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ξελογιάστρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ακούω το κομμάτι από την ίδια δάμα, θυμάμαι κάτι παλιές ελληνικές ταινίες, ξέρετε λίγο. Λοιπόν. Ξελογιάστρα, λοιπόν, στο νούμερο 27 από την γλυκιά Ήβη. Μία θεσούλα πιο πάνω, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, είναι στο 26, όμως δεν έφτασε πολύ ψηλά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Ράδιο επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω?
1: Για να δω, 17,80.
0: Όχι, καμία σχέση. Έλλη Κοκκίνου, αγαπημένη Έλλη, την έχω γνωρίσει, εξαιρετική, ευγενέστατη. Τι σου χρωστάω στο νούμερο 25 το τραγούδι της, και να η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, όπου δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Είχαμε και καινούριο τραγούδι το οποίο μπήκε και οριακά στη 40, τα ακούσαμε, Jackie O, και ξέρετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Παιδιά, Ελένη Φουρέιρα, εγγύηση, τα πάντα όλα, η αλήθεια είναι αυτή.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

υποσυνείδητο από την Getty Garbi. Στο υποσυνείδητό μου μένανε οι διακοπές στο μεταξύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, στο νούμερο 22 το τραγούδι της Σκετούλας, ενώ Νίνο μαζί με την αγαπημένη του Τι Κάνεις, στο νούμερο 23 αγαπημένο ντουέτο μαζί με Ιωσήφινα. Περνάει η ώρα, πέρασε πολύ γρήγορα, τι μία ώρα, βασικά δύο ώρες. Έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανονικά χωρίς πολλά σούσουρα ο Κώστας Σιτόπουλος αύριο, την ίδια ώρα, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Σας θυμίσω βεβαίως ότι εκεί κάτι παίζει με ένα νούμερο 1 διαφορετικό. Θα δείτε.

0: επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
13: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλυξεις, 5η 23 του Ιούλη και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την εκπομπή. Σε πολύ λίγο υποδεχόμαστε την Ελεάνα Βραχάλη, η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντι μου και καλώς ήρθατε και θα περάσουμε έτσι δύο υπέροχες ώρες. Αυτά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Γιατί Daily Couscous χωρίς Μασούτη καθημερινά δεν νοείται.
1: Όχι,
0: για σένα που θέλεις να έχεις την καλύτερη εξυπηρέτηση, πηγαίνεις εκεί γιατί είναι ένα βραβευμένο περιβάλλον εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και επίσης ένας Μασούτης ο οποίος εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του προπολείου, ηχθειοπολείου και κρεοπολείου για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πόσο μάλλον εάν επιλέγεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Gun, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που όχι μόνο παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά παίρνεις και έξτρα πόντους στη Μάσκατ και έτσι είσαι πιο κοντά στο να εξαργυρώσεις εξαίρες επιταγές. Λοιπόν, λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου και επιστρέφουμε.

0: κολλασμένα. Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα πολύ πολύ γλυκό, πολύ όμορφο τραγούδι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει το στίχο. Όλοι νομίζουν λέει ποιο κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελό σου. Και καλά, ποιο κάπνισμα και καλά μπορεί να μου κάνει κακό. Το χαμόγελό σου είναι αυτό που σκοτώνει την κυριολεξία αυτού. Μου λέει σκοτώνει. Ναι, ναι, ναι. Μια τέτοια κατάσταση, κατάλαβε.
1: Ωραίος και Απόν. Ωραίος και Απόν που θα γίνει και μπάς και ο γλυκούλης μου.
0: Ήταν και πολύ ωραίο στο Βράχον που είχε και τους guest. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει το Βράχον πολύ. Θυμάμαι τα νιάτα μου, νιάτα μου, ρε παιδί μου, που πηγαίνα εκεί πέρα. Παιδάκι, 9 χρονών.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Πόσο ήμουνα, όχι. Ήμουνα 12 χρονών στα πρώτα μάτια.
1: Εμένα μου αρέσει και, και ο Λυκαβητός.
0: Μ' αρέσει καθόλου.
1: Αλήθεια.
0: Καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου, θα σου πω. Δεν μου αρέσει καθόλου εάν δεν έχω τρόπο να ανέβω το αυτοκίνητο πάνω.
1: Α, ναι, αυτό εννοώ, συγγνώμη.
0: Ναι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Μόνο με το να μπορώ να ανέβω το αυτοκίνητο. Αν δεν μπορώ και πρέπει να ανέβω. Δεν το θέλω καθόλου. Όχι, συγγνώμη. Γιατί μέσα στο κάημα να το τραβήξω αυτό. Τι φταίω.
1: Εντάξει, Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είπα κάτι.
0: Όχι, το είπες.
1: Εννοώ,
0: το είπες. Όχι. Σταμάτα, okay. Τώρα, σε παρακαλώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι σου χρωστάω, αυτή είναι η λυκοκύρη.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες, ο τρομοκράτης, τι άλλα λένε.
1: Επίθεση, στο χαλάκι.
0: Όλα αυτά τα ωραία. Με το μέτς
1: το αντίστοιχο. Βέβαια, προφανώς. Γενικά, ένας χαμός γίνεται. Και
0: σε Ελλάδα και στην Κύπρο, είδε στο πατήχιο που είχε πάει, έχει γίνει επίσης χαμός.
1: Βέβαια. Εντάξει. Τώρα νομίζω ότι του λείπει ένα εξωτερικό έτσι να έρθει να το επισφραγίσει.
0: Να στανιάρει.
1: Να έρθει λίγο.
0: Έτσι, ναι.
1: Να το φέρει.
0: Τις προάλλες που είχε έρθει. Μου λέει, λέω δεν πέρασες να μου πεις γεια. Μου λέει παρόλο που νόμιζα ότι είσαι στο εξωτερικό. Λέω Θοδωρή, μου λέει όλο στο εξωτερικό. Λέω πηγαίνω να δω τα στάδια για να δω πού θα πάμε. Ασέρε μου λέει, λέει για την ευρωπαϊκή περιοδία, λέω εγώ δουλεύω.
1: Θεωρώ την ευρωπαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι αν θα ήθελε να πάει κάπου να κάνει, θα ήθελε στην Αμερική.
0: Στην Αμερική δεν χρειάζεται εμένα. Ξέρει πολύ καλύτερα
1: αυτό,
0: ο ίδιος. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα επόμενα δηλαδή που θα συμβούνε.
0: Μπορεί. Ο Φέρης όντως μπορεί.
1: Ναι, καλά, αυτό λέω. Ενώ ότι εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει.

0: και Ηλί Κουσκούς.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο Επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.gr.
20: Είναι
21: κομμάτι της ζωής μας.
22: Ράδιο Επιλογές 102,8.
23: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κόσμο είναι στην παρέα μα. Αυτέ είναι οι καμπάνε. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται εδώ, μια και μιλήσαμε και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε τι έπεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, το επόμενο τραγούδι που να βάλουμε. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι, είναι με τα νησιώτικα, προετοιμάζει και για το καλοκαίρι.
1: Φουλ.
0: Γιατί το συνδέει με όλο αυτό το πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει πάντω που έχουν γίνει. Θα το πω τώρα. Πολύ λίγο πιο mainstream, ας πούμε.
0: Τα νησιώτικα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει γιατί στη δική μας την.
0: Εδώ έγιναν πιο mainstream τα πτάλικα, ρε εσύ.
1: Ισχύει.
0: Σούσουρο, καλέ, ποιος είναι αυτός και όλα αυτά.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή πάνε σε τέτοιο μοτίβο.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γυρίζει πάντως.
0: Η μουσική, ξέρεις,
1: είναι
0: κάνει
1: σαν τη μόδα.
0: Κύκλους, ναι.
1: Είναι σαν τη μόδα που κάνει κύκλους. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και μοιραία μας οδηγεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Ηλίας Βρετός, Λάθος, μια πολύ ωραία διασκευή από το παρελθόν και έρχεται με ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι το Σεπτέμβριο, Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, αλήθεια.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πραγματικά από τα πολύ δυνατά. Και νομίζω από ό,τι είχα μιλήσει μαζί του αυτές τις...
1: Καινούργιο.
0: Αυτές τις μέρες θα έκανε και το βίντεο κλιπ, παιδί μου, για να είμαστε έτοιμοι στις αρχές να δούμε δυνατά. Όπως επίσης και υλικό μαζεύει και ο Σάκης Ρουβάς. Και θα βγει νομίζω με αρκετό υλικό, δηλαδή ένα EP. Νομίζω θα βγει τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα προχωρήσει σοβαρά. Γιατί λείπει από το Έρωτα Σκοτεινό. Έχει να βγάλει από το.
1: Ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ναι, από τον Νοέμβριο. Οκτώβριο-Νοέμβριο το
1: έβαλε. Εντάξει.
0: Είναι καιρό.
1: Είναι καιρό, αλλά έχει κάνει, και πολύ, έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν κιόλας με την Ατάση Θεοδωρίδου.
0: Και πάει και για. Και έχει κάνει τη συναυλία του και στο Άλσο και παντού.
1: Ναι.
0: Πάει και Λονδίνο.
1: Αλλά έχει κάνει και πολύ, έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν κιόλας με την Ατάση Θεοδωρίδου. Και πάει και για.
0: Και έχει κάνει τη συναυλία του και στο Άλσο και παντού.
1: Ναι.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, μια πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Ένα Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να υποδεχθούμε την Ελένα Βραχάλη. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, μια πολύ ωραία κουβέντα από μια υπερταλαντούχα κοπέλα, ένα πλάσμα γλυκύτατο.
2: Εγώ θα σου πω κάτι για την Ελένα, την οποία την έχω γνωρίσει, αλλά πέραν αυτού, καμία σχέση, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά όμως. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει μαζί με την αδερφή της.
1: Τη Χριστίνα.
2: Με τη Χριστίνα, βέβαια. Με τη Χριστίνα ήμασταν μαζί από μωρά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, πήγαμε στην ίδια κατασκήνωση πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν, ρε παιδί μου, ήταν και είναι ακόμα. Έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι, ρε παιδί μου, σαν οικογένεια για μένα η Χριστίνα. Ξέρει πράγματα δικά μου, βέβαια. Και εγώ ξέρω κάποια πράγματα δικά της, πολύ δικά της. Και εκείνη ξέρει πάρα πολύ δικά μου πράγματα, πολύ προσωπικά. Και την έχω πολύ μέσα στην καρδιά μου. Και την Ελένα, την οποία την ξέρω
1: μέσα
2: από πάντα,
1: ναι,
2: μέσα από την αδερφή της, πριν καν
1: άρα
2: ακόμα.
1: Ξέρεις και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε με την υγεία της, τα 24, όλα. Όλα αυτή τη μεγάλη.
2: Όλα, ναι. Όλα, τα ξέρω.

0: δύο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε όλα.
2: Εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, μια και έρχεται η Ελένα Βραχάλη. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο εκτός από Ελένα Βραχάλη με Γιώργο Σαμπάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας Μασούτης
1: είναι εδώ, παιδιά, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι δίπλα μας, είναι στην παρέα μας. Γρήγορα θα πάμε να απολαύσουμε την Ελένα Βραχάλη. Ωστόσο, παιδιά, μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και το διαδραστικό χάρτη, βασικά το application του Μασούτη, γιατί είναι περίοδος διακοπών και όπως το κάνουμε χρειαζόμαστε έναν Μασούτη δίπλα μας και πιστέψτε με, παντού υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε και σε μια φάση που φεύγουν τα πλαστικά, τα λαμπτήρες, ανανεώνουμε τα πάντα όλα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάτε να ανακυκλώσετε τα πάντα.
0: Μέχρι και μαγειρικό λάδι.
1: Βέβαια, γιατί πατάτε τη γανιτή πάει σύννεφο, το κολοκυθάκι τη γανιτή πάει σύννεφο, το ξέρετε τώρα εσείς, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθάκι, όλα αυτά θα πάτε και θα τα ανακυκλώσετε σε έναν Μασούτη. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε εδώ τη δεύτερη.
0: Εγώ θέλω να σου πω, μιας και ξεκινήσαμε χτες μια πολύ ωραία κουβέντα και λέγαμε για τη Βιοκαρπέτ που πήγαμε, να πω, γιατί το ξέχασα χτες, ότι μπορείτε να πάρετε και πάρα πολλά λευκά είδη από εκεί πέρα.
1: Βέβαια, κουρτίνες, πετσέτες.
0: Βέβαια. Μιλάμε, λες και ο κόσμος όλος το ξέρει και το ανακάλυπτο μόνος μου.
1: Εσύ το ανακάλυψε μόνος σου.
0: Όχι, δεν θεωρώ.
1: Το ξέρει,
0: όχι, θεωρώ ότι ο κόσμος την ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζει τα πράγματα της καταστάσης θέλει υπενθυμίσεις.
1: Αυτό το ακούω, Παναγιώτη μου.
0: Μπράβο που το ακούς. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι έχει συγκλονιστικό. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε μένα παίζει η αφή. Δηλαδή, μια μαλακιά πετσέτα για μένα είναι όαση.
1: Εγώ πήρα μια για τη θάλασσα.
0: Με τη θάλασσα μας το έκανε δώρο εκεί πέρα που πήγαμε.
1: Γιατί
0: συγκλονιστικές.
1: Άστο.
0: Εγώ πήρα και ωραίο χρώμα.
1: 100% μαυράκι.
0: Μα όλα είναι πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή έχω τρέλα με τα λευκά, δηλαδή μου αρέσουν τα σεντόνια να είναι λευκά κτλ. Έχω τρέλα. Μ' αρέσει γιατί είναι αντοχής και είναι όμως και καλό ποιοτικά, ρε παιδί μου, τα ξαπλώνεις.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Αυτό είναι
1: φυσικά,
0: πολύ βασικό. Είναι πολύ βασικό. Και δεν είναι αυτονόητο πια γιατί έχουμε γεμίσει με διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τρέξη από την πρόσφατη συλλογή της Ελεάνας Βραχάλη και να υποδεχθούμε την Ελεάνα Βραχάλη φυσικά.

0: Έχω την αίσθηση ότι από όσους μας βλέπουν τώρα, ξέρουν δεκάδες στίχους σου απ' έξω. Ξέρουν τα πάντα που έχει κάνει η Ελεάνα Βραχάλη που είναι απέναντί μου. Αλλά για την Ελεάνα Βραχάλη μπορώ να σου πω ότι μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που επέλεξες να αφήσεις τα τραγούδια να μιλάνε για σένα και εσύ δεν έχεις πει τίποτα για σένα. Ήρθε η ώρα.
1: Μα να σου πω κάτι, τι παραπάνω να πω.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξεκινήσω με μια signature ερώτηση. Τι θα ήθελες ο κόσμος να ξέρει για σένα? Δεν θα έλεγα κάποιος που δεν σε ξέρει, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν την Ελεάνα Βραχάλη. Εννοώ, δεν είσαι ένας άνθρωπος που βγαίνει συχνά, που μιλάει συχνά. Άνθρωποι μιλάνε για σένα, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με σένα, αλλά εσύ δεν είσαι ένας εύκολος άνθρωπος, με την καλή έννοια όμως το λέω. Εννοώ, ένας άνθρωπος που επιζητά το φως, μιλάει, δίνει συνεντεύξεις κτλ. Είσαι ένας πιο, έτσι, ήρεμος άνθρωπος, πιο ήσυχος, ήρεμη δύναμη.
1: Ναι, δεν είμαι τόσο loud, εννοείς, ναι. Νομίζω ότι φάτσα μου δεν ξέρουν τόσο.
0: Τους στίχους τους ξέρουν,
1: γιατί,
0: όλοι.
1: Γιατί εμένα, ουσιαστικά, ενώ την ψυχή μου την ξέρουν.
0: Δηλαδή, λόγω των τραγουδιών θες να πεις.
1: Δηλαδή είναι σαν να με ξέρουν. Το μόνο δηλαδή που θα έλεγα παραπάνω είναι ότι είμαι αυτό που ακούνε.
0: Κοίτα, αυτό που ακούνε είναι πολύ αντιφατικό. Από τη μία είναι πάρα πολύ ερωτευμένο, από την άλλη είναι πάρα πολύ ποτεμένο, από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι υπερπλήρης και από την άλλη είναι ένας άνθρωπος που είναι τρομερά άδειος.
1: Μα αυτό είμαι. Είμαι αντιφατική. Είναι, δηλαδή άμα δεις τους στίχους μου, είναι το βασικό μου εμοτίβο, είναι η αντίφαση. Είμαι δηλαδή, πώς λέει το τραγούδι του Σαμπάνη, ένα έριγμα με συναισθήματα. Και όσα προβλήματα τόσες σκυλήσεις.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με, νομίζω, δεν ξέρω αν έχεις αποθυμένο συνεργαστεί με κάποιον, έχεις?
1: Αποθυμένο όχι. Αποθυμένο
0: έχεις συνεργαστεί,
1: όχι.
0: Νομίζω, όχι νομίζω, έχεις συνεργαστεί με όλους.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με όλους που μπορεί να θέλεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να θέλεις και να μην έχει συνεργαστεί.
1: Εντάξει, δεν πρόλαβα να συνεργαστώ με τη Χαρούλα Αλεξίου που ήταν. Τη λάτρευα. Δεν έτυχε δηλαδή. Αλλά τα μεγάλα μου έτσι όνειρα και σαν παιδί, ας πούμε, και τους ανθρώπους που θαύμαζα, ναι. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι μέσα στον χώρο που θα ήθελα να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα μαζί τους. Αυτό ναι, αλλά όχι, αποθυμένα δεν έχω.
0: Υπάρχει, μάλλον, ποιος είναι ο πρώτος στίχος που έγινε τραγούδι, που το ξέρουμε σίγουρα? Ο πρώτος σου στίχος έχει γίνει τραγούδι?
1: Ναι. Ο πρώτος μου στίχος που έγινε τραγούδι ήταν, ας πούμε, το «Θέλω να φεθώ». Το οποίο το έγραψα στο σχολείο πάνω σε ένα βιβλίο όταν ήμουν 16 χρονών.
0: Πολύ.
1: Ναι, και μετά έδωσα το στίχο όταν γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη, όταν ήμασταν 22, ας πούμε, και γνωριστήκαμε.
0: Πώς γνωριστήκατε?
1: Η Μαριανίνα Κρίζη μας γνώρισε. Γιατί του έγραφε τότε το «Δεν έχω χρόνο». Και είχα γνωρίσει εγώ τη Μαριανίνα σαν δασκάλα, ας πούμε, μου τη γνώρισε η Άννα Παναγιωτοπούλου, που της έκανα μουσική επιμέλεια τότε στις εκπομπές της. Και η Μαριανίνα έγινε η δασκάλα μου, ας πούμε. Δασκάλα μου.
0: Άρα έτσι ξεκίνησε το ταξίδι στη μουσική.
1: Ναι, κατευθείαν μου είπε: «Θέλω να σου γνωρίσω ένα αγόρι στην ηλικία σου που ξεκινάει τώρα, κάνει τον πρώτο του δίσκο. Και το ένστικτό μου λέει ότι θα έχετε φοβερή χημεία. Και πρέπει να τον γνωρίσω». Και με το που μου τον γνώρισε, ήταν δηλαδή το πρώτο που του έστειλα ήταν το «Θέλω να φεθώ».
0: Ναι.
1: Η πρώτη μουσική που μου έστειλε ήταν το «Είναι επικίνδυνα εδώ» και είναι και από τα πρώτα τραγούδια που έχω γράψει πάνω σε μουσική. Και είχα κι άλλο ένα από το σχολείο, από εκεί, από τα 17, που το είχα γράψει πάνω σε μια μουσική ενός φίλου μου, ας πούμε, τότε, που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και ήταν ο καπνός.
0: Το οποίο πήρε το στίχο, ας πούμε, και έβαλε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η μουσική είναι του Δημήτρη Τσούκα.
0: Α.
1: Και δηλαδή το έδωσα έτσι στο Μιχάλη, του άρεσε πάρα πολύ η μουσική και η μουσική είναι το Δημήτρη.
0: Και δεν πειράχτηκε καθόλου.
1: Δεν πειράχτηκε καθόλου.
0: Όταν ήσουν 16-17 χρονών που έγραφες τους στίχους, φανταζόσουν ότι μια μέρα το επάγγελμά σου, θα ήθελες το επάγγελμά σου να ήταν αυτό?
1: Όχι, δεν το είχα φανταστεί ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα με τίποτα. Εγώ έγραφα στα βιβλία στο σχολείο γιατί διάβαζα ποίηματα. Δηλαδή, εντάξει, ήμουν λίγο κάτω από τα βιβλία, ειδικά στα μαθήματα που βαριόμουν, είχα, ας πούμε, το... Είχα πάει μια φορά, είχα θράσους. Είχα πάει τα άποντα της Δημουλά. Ναι. Το οποίο είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτω από το βιβλίο. Το κανονικό. Και έρχεται η καθηγήτρια, η οποία πώς να μην το δει. Ήταν κλαπέδο, πανεγκουμούτσα. Πώς να μην το δει. Το κοιτάει, το σηκώνει και με κοιτάει και μου λέει: τώρα εγώ να σου δώσω αποβολή που διαβάζει Δημουλά. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
0: Τι μάθημα ήταν το άλλο, μαθηματικά ας πούμε, ή φυσική?
1: Νομίζω ότι ήταν λατινικά.
0: Α, λατινικά.
1: Ναι.
0: Δεν ήσουν της θεωρητικής?
1: Ήμουνα της θεωρητικής, αλλά βαριόμουν.
0: Πάρα πολύ, ε. Και μου είπες ότι έκανες επιμέλεια στην Άννα Παναγιωτοπούλη, μουσική επιμέλεια, ναι, στην εκπομπή της. Εσύ δηλαδή είχες ξεκινήσει και δούλευες σαν μουσική επιμελήτρια σε εκπομπές και γνωρίστηκες ας πούμε με την...
1: Εγώ ξεκίνησα και δούλευα σαν δημοσιογράφος στο 1984.
0: Άρα μαζί η Χριστίνα και εσύ έχεις σπουδάσει και δύο δημοσιογραφία.
1: Εγώ δεν είχα σπουδάσει δημοσιογραφία. Εγώ όταν μπήκα στο 1984 σαν βοηθός, ας πούμε, δεν πληρωνόμουν.
0: Για... τύπου πρακτική που λέμε.
1: Ναι, τύπου πρακτική. Ταυτόχρονα σπούδαζα στον Τυρί. Άσχετα πράγματα.
0: Τι σπούδαζε στον Τυρί?
1: Οι γονείς μου νόμιζαν μέχρι κάποια
0: χρόνια
1: ότι σπούδαζα αγγλική φιλολογία.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ο παπάς μου, επειδή είναι δημοσιογράφος, θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Σου λέει: αυτή δεν θα γίνει, όμως δεν θέλει, δεν το θέλει καθόλου, δεν το μπορεί. Οπότε να τη βάλω να κάνει αγγλική φιλολογία. Γιατί για λίγο δεν πέρασα ψυχολογία στις Πανελληνίες.
0: Σου άρεσε?
1: Ναι, πολύ. Και δεν πέρασα. Και μου λέει: πήγαινε στον Τύρι να κάνεις αγγλική φιλολογία.
0: Η Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο σου λέει: είναι σίγουρα θα τα μάθει καλά τα αγγλικά.
1: Και κάνω ένα εξάμεινο και φρικάρω με τον τρόπο εκμάθησης τώρα, δηλαδή, ναι, να σου λέει διάβασε το ποίημα της Σίλβια Πλάθ. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Λέω, υπάρχει κάποιο πλησάρι, τι θέλει να πει? Εγώ καταλαβαίνω άλλα και εσύ μου λες, ναι, ότι σημαίνει κάτι άλλο, γιατί? Ας πούμε δεν το καταλάβαινα,
0: ναι.
1: Φρίκαρα και έκανα ψυχολογία και μουσικολογία, double major δηλαδή, και δεν τους είχα πει τίποτα.
0: Το ανακαλύψαν κάποια στιγμή, έγινε ας πούμε κάτι?
1: Ναι, κάποια στιγμή το ανακαλύψαν.
0: Και?
1: Ήταν πολύ αργά.
0: Είχες ήδη ξεκινήσει και έγραφες?
1: Ναι, γιατί ήμουνα στο ραδιόφωνο τότε, σαν δημοσιογράφος, αλλά επειδή είχα με τη μουσική τρέλα, τότε άκουγα ελληνική μουσική.
0: Ήταν ο τρόπος να εκφραστείς, ας πούμε?
1: Ναι.
0: Ναι, μια διέξοδος.
1: Ας πούμε, ναι, ναι, δηλαδή τότε θυμάμαι Χατζηδάκη, όλο το Χατζηδάκη τον ήξερα απ' έξω. Ας πούμε, Ελίνα Νικολακοπούλου ήτανε, έλεγα, υπάρχει ένας άνθρωπος που εκφράζει, ας πούμε, πράγματα που νιώθω, ξέρω εγώ. Και έκανε τότε ο Πέτρος Κολέτης εκπομπή εκεί. Και επειδή ήξερε όλη τη μουσική απ' έξω, δηλαδή σου λέγε το τάδε τραγούδι που βγήκε τότε, ήθελα να μαθαίνω και πήγαινα και παρακολουθούσα έξω από το τζάμι. Έκανε υπερορίες και το παρακολουθούσα και μου λέγε: εσείς από τι ώρα είσαι εδώ, παιδάκι μου? Και ήμουν από τις 6 το πρωί το μεταξύ. Τι έκανε το βράδυ?
0: Α, ήταν 24ωρη η κατάσταση εκεί πέρα.
1: Και μου λέει: εσύ, αφού έχεις τέτοια αγάπη με τη μουσική. Και κάναμε λίγο παρέα, συζητούσαμε και αυτά. Και κάποια στιγμή του λέω ότι γράφω και μου λέει: φέρε μου το τετράδιό σου, ρε παιδί μου, φέρε μου το τετράδιό σου. Να το πάω. Και κάποια στιγμή γίνεται διευθυντής στο 7 Radio. Και μου λέει: έλα να κάνεις εκπομπή, θα σου δώσω εγώ CD. Δεν είχα. Θα σου δώσω εγώ CD, μου αρέσει το ποιητήριό σου.
0: Ένα CD.
1: Ναι.
0: Κάθε παραγωγός δηλαδή. Ήταν στην ουσία ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι.
0: Επέλεγε τη μουσική.
1: Ναι, έφερνε τα συντάκια του. Έπαιζε ό,τι ήθελε. Τα έδαινε με τον δικό του τρόπο, ας πούμε. Και μου λέει: θα κάνεις και μουσική επιμέλεια. Θα σε δοκιμάσω στην Άννα Παναγιωτοπούλου που δεν ήθελε κανένα μουσικό επιμελητή. Δεν της άρεσε, ναι, κανείς, ρε παιδί μου, γιατί είχε χλώσεις η ίδια.
0: Ναι.
1: Σου λέει: όχι, δεν θέλω, με γλωβίζεται, ας πούμε. Και λέω: ωραία, ωραία, θα δοκιμαστώ.
0: Στα βαθιά, με το καλημέρα.
1: Και γνωριστήκαμε με την Άννα, τη λάτρεψα. Λατρευτήκαμε, κάναμε την εκπομπή μαζί, πήγαινα σπίτι της, μου λέγε ιστορίες. Έχω περάσει απείρου καλές στιγμές με την Άννα. Τη λάτρευα την Άννα, όπως και τον Πέτρο. Μπαμπά μου τον έλεγα. Δηλαδή είναι σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Δηλαδή όλη την αρχή μου.
0: Γιατί σου δώσανε. Σου ανοίξαν το δρόμο για να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Στην ουσία.
1: Και η Άννα, ας πούμε, είδε ένα πακέτο τσιγάρα,
0: ναι,
1: που είχα γράψει εγώ ένα τετράστιχο και μου λέει: τι είναι αυτό? Και της λέω: εντάξει, γράφω. Και λέει ο Πέτρος: καλά, άμα δεις τη γράφει. Και φαγώθηκε η άλλη σε κάθε κουμπί: φέρ το τετράδιο, φέρ το τετράδιο. Εγώ ντρεπόμουν. Φέρ το τετράδι, τρεπόμουν. Μου λέει: ή θα το φέρεις ή θα κάνουμε εκπομπή. Και το πάω.
0: Αναγκαστικά.
1: Δεν θα κάνω τίποτα, μην ανησυχείς. Και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει: πήρα την κουμπάρα μου, τη Μαριανίνα. Και τη τα διάβασα.
0: Α, και έτσι ξεκίνησε.
1: Και η Μαριανίνα τη είπε: πρέπει να έρθει σπίτι.

0: Ξεκινάει λοιπόν, γνωρίζει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη μουσική για σένα. Και ξεκινάει με κάποια τραγούδια. Εντάξει, νομίζω τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συνεργαζόταν με σένα, αλλά συνεργαζόταν και με άλλους τυχουργούς. Δηλαδή δεν το είχατε αποκλειστικότητα.
1: Όταν γνωριστήκαμε, ας πούμε, που έκανε τη μεταγραφή του στη Universal,
0: ναι,
1: ο Μιχάλης πήγε μόνο με δικό μας υλικό.
0: Mm.
1: Και του έλεγαν από τη Universal, δεν γίνεται εσύ που είσαι τώρα η μεγάλη μας μεταγραφή να εμπιστευτούμε ένα παιδάκι στην ηλικία σου που δεν έχει κάνει τίποτα. Οπότε θα σου δώσουμε τον τάδε, την τάδε που έχει κάνει τόσες επιτυχίες κτλ. Και έλεγε, εγώ θα κάνω δίσκο με αυτήν. Και ο συμβιβασμός τους τελικά ήταν να κάνω το μισό. Ο συμβιβασμός. Ναι. Δηλαδή, αν δεν επέμενε ο Μιχάλης, εγώ δεν θα είχα ξεκινήσει.
0: Βασικά όμως θεωρώ ότι επειδή δημιουργούσατε μαζί τη μουσική κιόλας, γιατί με τον Μιχάλη έγραφες, εμπιστευόταν αυτό που είχατε δημιουργήσει οι δυο σας.
1: Ναι.
0: Τα άλλα ήταν επίσης δικές του δημιουργίες με άλλους δυστυχουργούς.
1: Ναι, αλλά ο Μιχάλης με επέβαλε. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη δισκογραφική
0: απέναντι
1: και του λέγανε όχι με τίποτα, θα σου φέρουμε τους καλύτερους.
0: Όταν πιάσαν τα τραγούδια που είχατε γράψει μαζί.
1: Καλά, μετά έγινα πλήτρια. Κατευθείαν αναβαθμίστηκα.
0: Έγραφες όμως και με άλλους δημιουργούς.
1: Τότε όχι.
0: Δεν, μετά το Μιχάλη
1: πολύ
0: ξεκίνησε.
1: Μετά.
0: Πολύ μετά.
1: Ναι, αφού σκέψω και
0: δηλαδή
1: τα πρώτα που
0: δώσαμε.
1: Δηλαδή
0: ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο Γιάννης Στοδουλόπουλος ήρθε μετά στη ζωή σου.
1: Ναι, μετά. Σκέψω ότι και τα πρώτα κομμάτια που δώσαμε αλλού ήταν πάλι με τον Μιχάλη. Μετά ήρθανε
0: τα άλλα παιδιά.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά το 5. Δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, ναι, με τον Μιχάλη.
0: Που και εκείνος αντίστοιχα είχε, ας πούμε, συνεργασίες και με άλλους στιχουργούς. Θεωρείς ότι στην Ελλάδα παίζει μεγάλο ρόλο ο στίχος? Γιατί τα τραγουδάμε τα τραγουδία και μας δημιουργούν συναισθήματα.
1: Ναι, για μένα, κοίταξε, παίζει σε όλες τις γλώσσες, αλλά ειδικά στην Ελλάδα νομίζω ναι, γιατί έχουμε έτσι και λίγο πιο μεστό λόγο.
0: Ναι. Θεωρείς ότι ο στιχουργός όμως είναι πιο αδικημένος από τον μουσικοσυνθέτη? Καλά, ο πιο να το πω,
1: είναι
0: ο τραγουδιστής, γιατί θα το τραγουδήσει live, αυτόν θα δουν και αυτός εκπροσωπεί το δημιούργημά σας. Αλλά ανάμεσα στη μουσική και στο στίχο, ένα τσακ παραπάνω δεν βγαίνει ο μουσικοσυνθέτης από τον στιχουργό?
1: Συνήθως ναι, άμα δεις δηλαδή και τους τίτλους των δίσκων παλιά, έλεγε, ας πούμε, η τάδε τραγουδάει τον τάδε συνθέτη, δηλαδή ναι. Ήταν πιο πίσω.
0: Δηλαδή, εννοώ, εσύ πλέον είσαι μία καταξιωμένη στιχουργός. Έχεις γράψει άπειρες επιτυχίες. Και όλο αυτό σε έκανε καταξιωμένη, γιατί έδωσες πάρα πολλά και σουξέ, πάρα πολλά τραγούδια που έχουν μείνει στα τόσα χρόνια. Γιατί το σουξέ είναι κάτι εφήμερο. Όταν όμως κάτι είναι στα 20 πλάς χρόνια μετά, δεν πάβει να είναι σουξέ, είναι classic από ένα σημείο και μετά. Οπότε, εσύ μπορείς να επιβάλλεις, μάλλον θα σε χρησιμοποιήσουν κιόλας να πούν ότι ένας τραγουδιστής λέει Λεάνα Βραχάλη. Ένας άλλος που ξεκινάει όμως τώρα, οριακά δεν θα τον αναφέρουν στο χορό.
1: Τώρα ναι, αλλά σκέψω ότι και παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι πριν τη Λίνα Νικολακοπούλου δεν ίσχυε αυτό. Δηλαδή ακόμα η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μετά, εκ των υστέρων, έγινε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
0: Πολύ εκ των υστέρων, γιατί και πάρα πολλά τραγούδια της δεν τα ξέρουμε ότι έχει γράψει, γιατί τα πούλαγε.
1: Ακριβώς. Οπότε η Λίνα νομίζω έκανε την...
0: Το breakthrough.
1: Ναι.
0: Και η Λίνα νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή περίπτωση στιχουργού. Και σαν προσωπικότητα η ίδια, γιατί άλλαξε πολλά πράγματα στο πώς φαίνονται.
1: Τότε άλλαξε και τον τρόπο διασκέδασης, ναι, με τα προγράμματα που έφτιαχνε, που έχουν μείνει στην ιστορία, γιατί έχουν γίνει και δίσκοι και, ναι, και live. Το Χάραμα δηλαδή με τη Γαλάνη, τα Zoom και αυτά με την Άλκηστη, δηλαδή άλλαξε και τη διασκέδαση τότε. Έδειχνε ότι αν ένας άνθρωπος δημιουργός, ας πούμε, είναι μέσα και το γουστάρει αυτό το πράγμα και το ξέρει και το κατέχει και χρησιμοποιεί και το ενστικτό του, γιατί η Λίνα έχει φοβερό ενστικτό, νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί είναι μες στον κόσμο, τον αφουγκράζεται τον κόσμο.
0: Έχετε γνωριστεί με την Νικολακοπούλου?
1: Ναι, βέβαια, από τα 16.
0: Και?
1: Μα ήτανε Και ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου έδωσε τεράστιο push ψυχολογικό, λέγοντάς μου ότι σαν να μου έλεγε είσαι, είμαστε συγγενείς.
0: Ναι. Και στα 16 το να ακούσω αυτό από την Λένα Νικολακοπούλου, είναι η αλήθεια, αυτό το boost που λες είναι...
1: Ναι, εντάξει, ήταν
0: πολύ σοβαρό.
1: Ήταν.
0: Ποια ήταν η μικρή Ελεάνα?
1: Πόσο μικρή?
0: Η μικρή, από 8 μέχρι 20.
1: Κοίταξε, αντιφατική ήταν και εκεί, γιατί ας πούμε στα 8 ήταν πολύ πιο... Ήταν πολύ παιχνιδιάρα, πολύ ναζιάρα, πολύ... Ήταν ένα μικρό βουλκλάκι.
0: Δεν στο είχα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, η αντίφαση ίδια.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω πολλά κομμάτια που είναι αντιφατικά, δηλαδή αν κάποιος με γνωρίσει στο 1000%,
0: ναι.
1: Έχω πολλές αντιφάσεις που δεν τις περιμένεις. Μετά μεγαλώντας η εφηβεία μου έγινε...
0: Και έδωσε ρεσιτάλ, δυσκόλεψε πολύ τους γονείς σου.
1: Έδωσα ρεσιτάλ, τον εαυτό μου δυσκόλεψα, ναι. Από τους γονείς μου, γιατί εγώ έκλεινα απλά την πόρτα και δεν δυσκόλευα κανέναν. Εμένα δυσκόλεψα. Και ήταν και δύσκολη εφηβεία, γιατί είχα δύσκολα ερεθίσματα. Δεν ήταν και το πιο εύκολο μεγάλωμα. Έχασα πολλούς φίλους και ανθρώπους που αγαπούσα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία.
0: Στην ουσία είναι που αρχίζεις και συνειδητοποιείς τον εαυτό σου μέσα στο σύνολο των άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν είναι εκεί γύρω στα 15-16 και προσπαθείς λίγο να αποσαφηνίσεις ποια είναι η θέση σου σε όλο αυτό το τριγύρο.
1: Ναι, αρχίζεις και τρως έτσι κάποιες υπαρξιακές, ας το πούμε.
0: Κάποιες φρίκες κάπως
1: κάποιες
0: έτσι.
1: Κάποιες φρίκες, ναι. Έχεις τις πρώτες σου έτσι λίγο πιο καταθλιπτικές, ας το πούμε, διαδρομές.
0: Τα πρώτα σκυρτήματα ενδεχομένως που στην ουσία δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ναι,
0: προσπαθείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα
1: βέβαια,
0: γύρω
1: βέβαια.
0: Σου.
1: Ψάχνεσαι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεσαι τώρα. Προς τα πού πάω?
0: Τι κάνω?
1: Τι κάνω, ποια είμαι, τι κάνω και... ναι, οπότε είναι δύσκολο. Οπότε εκεί έπεσε.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
2: Daily Couscous.

0: Πώς γίνεται ένας στίχος? Σε παίρνει ο Γιώργος Σαμπάνης ή ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Για να σου πω επίπονα, όπως κάθε γένα.
0: Ναι. Και σου λένε, Ελεάνα, θέλω το επόμενο μας τραγούδι να είναι ένα hit. Να πέσει η Ελλάδα.
1: Αχ, δεν σου λέω την ατάκα.
0: Αυτή η Ελλάδα έχει πέσει χιλιάδες φορές. Αλλά ξανασηκώνεται.
1: Ναι. Αυτή την ατάκα πραγματικά δεν μπορώ να την ακούω πια.
0: Ή σε παίρνει μια δισκογραφική.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, Ελεάνα, πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο να σπάσουν τα τσιμέντα. Mm-hmm. Να γίνει ο χαμός.
1: Αυτό, το να ρίξει την Ελλάδα κάτω. Αυτό που το ακούω πια και λέω, μη μου πεις, ξέρω. Τι να, γελάω πια. Γελάω, τι θες να σου πω. Μου φαίνεται αστείο. Λες και γράφεται κατά παραγγελία αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω.
0: Νομίζω ότι αυτό που θα ρίξει την Ελλάδα κάτω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο σε ότι θα γράψει εσύ. Έχει να γράψει ότι θα γράψει ο συνθέτης. Πώς θα το πει ο τραγουδιστής.
1: Βέβαια.
0: Σε ποια συνθήκη θα το ακούσει ο άλλος.
1: Από ποια εταιρεία θα βγει. Αν θα το δουλέψει ή όχι. Ναι. Δηλαδή. Τι να κάνουμε. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα. Δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει συνταγή του πιο εύκολου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτού που λες, εντάξει, θα την κάνει για ένα μήνα, τώρα δύο, τρεις. Μετά από 10 χρόνια όμως. Οι πέντε.
0: Έχεις γράψει με ψευδόνυμο.
1: Με ψευδόνυμο είχα γράψει μια φορά όταν ήμασταν 20. Όταν ξεκινούσαμε με τον Μιχάλη. Είχαμε γράψει μαζί με ψευδόνυμο.
0: Γιατί ντρεπόσουν, γιατί το έχεις γράψει?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω. Γιατί το είχαμε συμφωνήσει και οι δύο. Δεν ντρεπόμουν. Όχι, εγώ δεν είχα.
0: Σε παίρνει ένας άνθρωπος αύριο και σου λέει, Ελεάνα, θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι. Εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα έγραφες ποτέ.
1: Α, ναι.
0: Ποτέ.
1: Α.
0: Αλλά σου λέει, Λεάνα, εδώ είναι πολλά τα λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Θα σου λύσω το πρόβλημά σου. Πόσα θες, τόσα. Αλλά εσύ δεν θες να βάλεις το όνομά σου. Να το κάνεις με ψευδόνυμο. Γιατί είναι και ένα επάγγελμα αυτό.
1: Κοίταξε, ναι, επειδή είναι η δουλειά μου. Θα το έκανα, γιατί... και πρόσφατα το είπα και σε μια συζήτηση. Mm. Αν έγραφα μόνο για τους ανθρώπους που μου αρέσουν.
0: Δεν θα πέντε ανθρώπους.
1: Δεν θα ζούσα από αυτό.
0: Α.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν θα ζούσα από αυτό. Αν έγραφα μόνο σε αυτούς που αγαπώ.
0: Όχι, και μου αρέσουν. Ας τους αρέσουν που αγαπάς. Μπορεί όμως ο άλλος να το λέξει πρεπώς. Κάποιος, α, και ας βγει.
1: Ναι. Ναι, γιατί να μην βγει, ενώ είναι η δουλειά μου.
0: Σε κάποιον όμως που δεν σε αρέσει. Που δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά είναι η δουλειά σου.
1: Είναι η δουλειά μου.
0: Όπως και εγώ, ας πούμε, θα δουλέψω κάτι που μπορεί να μην μ' αρέσει. Αυτό.
1: Ενώ θα το γράφω, δεν θα σκέφτομαι γιατί το κάνω.
0: Έχεις ξυπνήσει. Να σου πω όμως κάτι, θα το αντιμετωπίσεις με την ίδια ζέση που θα έγραφες έναν που θέλεις πολύ και που σου αρέσει να γράφεις μαζί του.
1: Κοίταξε, δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο για έναν άνθρωπο που ταυτίζεσαι έτσι με κάποιον που το κάνεις. Δεν γράφεις με τον ίδιο τρόπο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι εγώ για όποιον και να είναι. Δηλαδή το συναίσθημά μου θα βάλω.
0: Ναι.
1: Το βίωμά μου θα βάλω.
0: Την αλήθεια σου.
1: Την αλήθεια μου θα βάλω. Αλλιώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Και σου είπα πριν ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή στο αποτέλεσμα. Είμαι εγώ η πιο αυστηρή για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το πετάξω, θα το σβήσω.
0: Έχεις ξυπνήσει μες το βράδυ για να γράψεις ένα στίχο?
1: Εννοείται.
0: Τύπου το βλέπεις όνειρο?
1: Ναι, ξύπνησα. Έχω γράψει και μελωδία μου έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Γιατί την έχω γραφεί στο κινητό. Έτσι για μένα.
0: Ναι.
1: Και μετά πάτησα ας πούμε σε αυτήν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Και πάτησα σε αυτήν για να γράψω το στίχο που μου βγήκε μετά.
0: Υπάρχει τραγούδι που βγήκε σε 10 λεπτά?
1: Πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το πρώτο, το Είναι Επικίνδυνα Εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, το οποίο επειδή βγήκε
0: σε
1: 10 λεπτά.
0: Άρα μου απάντησε την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα να πω που να έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, αυτό την είπε και την πρόσφατα την ιστορία, αδερφή μου. Ότι επειδή το έγραψα σε 10 λεπτά και ήταν το πρώτο που έγραψα πάνω σε μουσική. Και δεν ήξερα και γιατί το έγραφα ακριβώς. Λέω, κάποια βλακία έχω κάνει. Εγώ κάτι δεν έχω κάνει καλά. Το τσαλακώνω το χαρτί, τότε έγραφα σε χαρτί.
0: Ναι.
1: Το τσαλακώνω το χαρτί και το πετάω από το σαλόνι στο χολ που είχαμε ένα καλά.
0: Ναι.
1: Πήγε στο κομωδίνο.
0: Ναι.
1: Γυρνάει η αδερφή μου, παίρνει, είχαμε τα σταθερά τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Τότε. παίρνει τηλέφωνο και μιλάει εκεί με το αγόρι της, ας πούμε, και βλέπει ένα τσαλακωμένο χαρτί, το ανοίγει, το διαβάζει. Λέει, μισό λεπτό, κλείνω. Αυτό τι είναι που πέταξες? Λέω, έκανα μια απόπειρα να γράψω πάνω σε μια μουσική του Χατζηγιάννη και μου βγήκε σε 10 λεπτά. Πρέπει να είναι βλακεία. Της λέω, πέτα το. Και μου λέει, είσαι τρελή. Σε παρακαλώ, μου λέει, στείλτε στο Χατζηγιάννη και στο πετάξει ο Χατζηγιάννη. Και έτσι το έστειλα.
0: Υπάρχει τραγούδι που το βασάνιζες μήνες για να μπορέσει να βγει? Στίχος εννοώ.
1: Μήνες όχι. Μήνες όχι, γιατί αν ας πούμε δω ότι δεν μου βγαίνει σε κάποιες μέρες, εάν δεν αλλάξω εγώ την κατάσταση πάνω στην οποία γράφω ή τη συνθήκη και δεν βγει μετά από λίγες μέρες, δεν το παρατάω.
0: Ένα τραγούδι που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον σε δικαίωσε το γεγονός ότι έγινε μεγάλη επιτυχία.
1: Δύο μου έρχονται.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα τρελαθεί με τη μελωδία του Μιχάλη. Ήμουνα πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Και οι πρώτες απόπειρες που έκανα δεν μου άρεσαν. Του έστελνα, μου λέει, ωραίο είναι. Αλλά εγώ του λέγα, θα το ξαναδοκιμάσω. Και του έστειλα δύο μέσα σε μία εβδομάδα. Και δεν κάτι. Είχα τη μελωδία
0: στο
1: μέσα
0: μυαλό
1: μου. Φεύγω. Έμενα Αθήνα τότε. Φεύγω και πάω εκεί που μένω τώρα,
0: ναι,
1: εκεί στην Κινέτα κοντά. Και κάθομαι στη θάλασσα, κοιτάω τη θάλασσα και το γράφω σε 10 λεπτά.
0: Έλα, ρες.
1: Ενώ 10 μέρες δεν.
0: Δεν μπορούσε.
1: Και με το που τελείωσε, λέω, αυτό είναι. Και του το έστειλα και εκείνος με πήρε και μου λέει, αυτό είναι.
0: Το δεύτερο, γιατί μου έρχονται δύο.
1: Παρόλο που ήταν ωραία και τα άλλα, ναι, ήταν αξιοπρεπή, του αρέσανε. Θα τα έκανε. Του λέγα, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Στη μελωδία εσύ δεν σου κάνανε,
1: ναι,
0: σένα.
1: Ναι, κάτι μου δημιουργούσε περισσότερο συνέστημα από αυτό.
0: Και ποιο είναι το δεύτερο, άλλο. Μου λες, δύο
1: μου. Το δεύτερο είναι το ότι και να είμαι.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, δύο από αυτά που σου πω ότι είναι αγαπημένα μου, ναι, με επέδεψαν πολύ. Και μαζί με τον Γιώργο αυτό το δενό, του έλεγα του Γιώργου, ωραίο είναι, αλλά. Και εκείνο μου λέγε, ναι, νομίζω ότι μπορεί να το σκοτώσει.
0: Ο Σαμπάνης, επειδή το γνωρίζω τον τελευταίο καιρό, είναι πολύ δύσκολο στο στίχο. Νομίζω ότι οι στιχουργοί δεν περάνε πολύ ωραία μαζί του. Δεν ξέρω εσύ.
1: Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή είτε είχε. Εντάξει, εγώ έχω περάσει και πολύ δύσκολα, αλλά ειδικά στην αρχή η εμπιστοσύνη του ήταν τυφλή, δεν μπορώ να πω.

0: Πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι?
1: Παλιά ήταν πάρα πολύ. Τώρα όχι.
0: Το έχεις δουλέψει?
1: Ναι, πολύ. Το έχω δουλέψει πολύ.
0: Υπήρξε στιγμή που ένιωσες αδικημένη?
1: Εντάξει, ναι, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Γιατί είναι αυτό που λες, ότι συνεργάζεσαι ας πούμε με κάποιον και λες, δεν μπορείς ας πούμε να δίνει μια συνέντευξη και να λέει όταν έγραψα αυτό το τραγούδι πέρναγα ένα χωρισμό και να το έχεις γράψει εσύ. Δηλαδή κατάλαβες.
0: Ναι. Σου έχουν κλέψει στίχο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μου έχουν κλέψει.
0: Κανένας ποτέ?
1: Όχι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς συνεργαζόμουν με ανθρώπους που δεν με έκαναν
0: που δεν είχαν
1: ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ κάποιες λέξεις mm-hmm. και θέλω να μου πεις το πρώτο τραγούδι σου mm-hmm. που σου έρχεται στο μυαλό, που το συνδέεις. Mm. Και έτσι θα κλείσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι με φαν κατάσταση. Λοιπόν, πρώτος έρωτας.

0: Ωραία, το θέλω να φεθώ, θα σου πω. Ήταν το πρώτο.
1: Προδοσία.
0: Προδοσία. Προδοσία.
1: Θέλω να σου πω όλες τις λέξεις. Και αν σου έρχεται κάποιο κατευθείαν και ότι είναι ξαναγυρνάμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Συγχώρεση.
0: Ο βυθός.
1: Μοναξιά.
0: Εγώ για δύο.
1: Φιλία.
0: Τα φιλαράκια. Το έχω γράψει με την Έλενα μαζί.
1: Χωρισμός.
0: Δώσε εδώ.
1: Δώσε εδώ. Και είχαμε πει και το εάν μου τηλεφωνούσες, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης.
0: Όχι όμως, μετά, ναι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έζησα σε καταστάσεις που δεν είχαν μέσα.
1: Α. Mm. Ελπίδα.
0: Το μαζί σου.
1: Νέα αρχή.
0: Νέα αρχή, διευκρίνηση.
1: Ναι.
0: Εννοείς σε κάτι ήδη υπάρχουν ή κάτι καινούργιο στη ζωή.
1: Οτιδήποτε.
0: Σου.
1: Μία νέα αρχή.
0: Ανατροπή.
1: Ωραίο αυτό. Εμένα το ανατροπή να ξέρεις με πιάνει σε πάρα πολλά πράγματα τη ζωή μου.
0: Και εμένα γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές ή περιμένεις τον εαυτό σου να κάνει την ανατροπή, ή περιμένεις από τον έναν άλλον άνθρωπο να κάνει την ανατροπή. Είναι, έχει πολλές εκφράσεις.
0: Βρήκα στην προδοσία.
1: Προδοσία.
0: Σαν και σένα.
1: Ευτυχία.
0: Όνειρο ζω.
1: Α, ναι. Ναι. Αν. Και έτσι θα κλείσω. Αν αύριο σταματούσες να γράφεις, γιατί δεν ήθελες πια.
0: Mm-hmm.
1: Ποιον ένα μόνο στίχο σου θα ήθελες να θυμάται ο κόσμος. Ένα.
0: Έναν.
1: Mm.
0: Θα ήθελα να θυμάται ο καθένας αυτόν που τον έχει περισσότερο είτε αγγίξει, είτε λυτρώσει τη στιγμή που τον χρειάστηκε. Δηλαδή... αυτόν το στίχο θα ήθελα ο καθένας.
1: Έχεις ένα στίχο, ας πούμε, δικό σου που να είναι σαν αυτοβιογραφία, όχι βιωματικό, γιατί βιωματική μπορεί να είναι περισσότερη, αλλά να μιλάει 100% για σένα.
0: Αυτή που σου ανέφερα πριν στους τέσσερις, πόσο σου είπα, τρεις, είναι απόλυτο βίωμα. Δηλαδή είναι σαν να σου είπα.
1: Η ψυχή σου είναι όλη εκεί.
0: Είναι, ναι, πολύ βασικά κομμάτια του. Είναι βασικά κομμάτια του παζλ. Αν, ας πούμε, το παζλ είναι 1000 κομμάτια και έχει κάποια τα οποία είναι τεράστια, οπότε από κάπου ξεκινάς, είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια που σου ανέφερα.
1: Ναι.
0: Αυτά θα σου ξανάλεγα. Το ότι και να είμαι είναι ένα τραγούδι που εξηγεί ακριβώς και τι είμαι και πώς νιώθω και ότι και το αίτημά μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ό,τι και να είμαι, λέω και μην είναι.
1: Ξέρεις τι καθόμουν και σκεφτόμουν. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Αν σήμερα ξαναέγραφες κάποιον στίχο σου που θεωρείς ότι σήμερα θα έπρεπε να τον πεις αλλιώς, αλλά δεν έχω καταφέρει να βρω ένα στίχο σου που να μην αναφέρεται στο σήμερα ή να έχει αλλάξει κάτι τόσο τραγικά που δεν είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το συνέστημα είναι διαχρονικό όταν το εκφράζεις με αλήθεια και δεν το κάνεις εξυπνακίστικα. Γιατί το εξυπνακίστικο ή το θα γράψω την ατάκα, η ατάκα μπορεί να αφορά την εποχή. Οπότε 5 χρόνια μετά ή 10 να μην είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν βάλεις μέσα συνέστημα, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τώρα, αν το σκεφτείς, έχουν μια ατάκα. Δηλαδή, το ότι θέλω εγώ είμαι σένα. Ναι. Η οποία θα μπορούσε να το πεις και 10 χρόνια πριν, θα μπορούσε να το πεις και 10 χρόνια
1: μετά. Καλά, το ότι θέλω εγώ είμαι σένα, σου έχω πει. Είναι ο ύμνος του Situationship. Που είμαστε στο σήμερα.
0: Ή το αλήθεια τώρα.
1: Το αλήθεια τώρα είναι αυτό που. Είναι η αργό που χρησιμοποιούμε όλοι. Δηλαδή όταν σου λέει κάποιος κάτι που είναι αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν πιστεύω να το ακούσεις.
0: Αλλά σκέψου ότι αν από πίσω δεν είχε συνέστημα, δεν θα μπορούσες να το πεις σε 5 χρόνια.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Αλλά το συνέστημα που εκφράζει.
1: Τυχαίνει και κουμπώνει σε μια κατάσταση. Δεν γράφτηκε για την κατάσταση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή τίποτα δεν γράφεται, ας πούμε. Δεν γράφεται τίποτα για μια φράση. Δεν γράφεται τίποτα. Δεν γράφεται για ένα συνέστημα. Οπότε εκεί κερδίζεις τη διαχρονικότητα.
1: Ελένα μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω να μιλάω ώρες για όλα αυτά, αλλά κάπου να βάλω μια άλλη τελεία.
0: Έτσι, μαζί σου μπορώ να μιλάω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
13: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 23 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Kygo, Another και Nio. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alan Walker και Ava Max στο Fate.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with John.

0: Ήταν το νέο σίγκλ του Alan Walker στα φωνητικά. Η Ava Max συνεργάζονται ξανά. Αυτό ήταν το Fate και πατέρα στον Kaigo, τον οποίο δεν ακούσαμε και πολύ πέρσι. Φέτος όμως, και ενώ έχουμε φτάσει στα μισά του έτους, ο Νορβηγός δημιουργός είναι ασταμάτητος. Μας παρουσιάζει συνέχεια νέες παραγωγές και ρεμίξεις και πριν λίγες μέρες έβγαλε τη συνεργασία του με τον Max McNown, ένα από τα πιο ενερχόμενα ονόματα στην κάντρι και αμερικάνα μουσική. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Take Me Back και δεν θα ακούσετε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη ξέρετε να κάνει ο Kaigo. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Kaigo. Check out my new single. I hope you guys like it.

Ήταν ο Adam Lambert με στοιχεία του Around the World, ήταν το Under the Rhythm και μετά από μήνες δοκιμών σε όλα τα shows που έκανε από την Καλιφόρνια μέχρι και την Ίμπιζα, το My Place του Josh Baker επιτέλους κυκλοφόρησε. Είναι σε συνεργασία με την Bobby Baskop, τις οποίες τα φωνητικά έχουν αποδείξει ότι έχουν την ικανότητα να βάζουν φωτιά στα dance floors. Η κυκλοφορία συνδυάστηκε με την έναρξη του πρώτου εβδομαδιαίου show του που έχει ονομάσει You and Me στο εμβληματικό Amnesia στην Ίμπιζα. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
13: Joylicious.
14: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
15: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
16: New music show with Yanni Bouzita.
17: My name is Benson Boone.

Δεύτερο μέρος των New Music Show σήμερα Πέμπτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας. Βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία εβδομάδα παρουσίας μας εδώ πριν κάνουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγούδι που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και σίγουρα το έχετε μάθει μέχρι τώρα. Μιτσίκα από DJ Godza, Jason Derulo και Melody. Και σε ένα από τα ταξίδια του στη Νέα Υόρκη, η Another βρέθηκαν με τον Pablo Bauman, τον Kevin Theodore και την Emily Warren και αποτύπωσαν τις κοινές τους εμπειρίες στη μουσική. Κάπως έτσι γεννήθηκε το Silver Lines. Η Emily Warren μπορεί να σας ακούγεται σαν νέο όνομα, αλλά είναι μία από τις πιο ισχυρές πένες στην pop βιομηχανία. Έχει κερδίσει Grammy και έχει γράψει μερικά από τα μεγαλύτερα hits στον πλανήτη, όπως το Don't Start Now και το New Rules της Dua Lipa, αλλά και το Side to Side της Ariana Grande. Οι Ολλανδοί λοιπόν, Another, που κάνουν χαμό φέτος με το Mega Anthem Talk to You, συνεχίζουν να διαχειρίζονται την πλατφόρμα No Art, η φιλοσοφία της οποίας είναι να μην αντιμετωπίζουν τη house ως club beats, αλλά ως τέχνη, ενσωματώνοντας jazz, soul και live ενορχιστρώσεις. Μια κυκλοφορία τώρα για τους αγαπημένους Another στο New Music Show.

Roger Sanchez και Karen Harding, νέο single How Do We Say, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το In My Feelings του Drake ήταν το 5ο single από το 5ο του album Scorpion. Περιλαμβάνει επιπλέον φωνητικά από τις City Girls, αν και δεν αναφέρονται στην επίσημη έκδοση. Μετά την κυκλοφορία του, πολλά μέσα ανέφεραν ότι το τραγούδι αφορούσε την πρώην κοπέλα του Καναδού ράπερ και παιδική φίλη από το Τορόντο, την Keisha Shanté. Γίνονται επίσης αναφορές στην Jennifer Lopez, με την οποία έβγαινε για λίγο το 2016. Έχει σάμπλα από το Smoking Gun της Manolia Shorty και το Lollipop του Lil Wayne. Έγινε viral όμως με το Kiki Challenge, όπου ο κόσμος χόρευε με ανοιχτή την πόρτα σε κινούμενο αυτοκίνητο. Στα charts τα πήγε εξαιρετικά, φτάνοντας στην κορυφή στην Αμερική, και έτσι ο Drake έγινε ο rapper με τα περισσότερα νούμερο 1 στο Hot 100. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, όπου έγινε το 5ο του νούμερο 1. Το In My Feelings λοιπόν έγινε μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα μας, σαν σήμερα πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με το remix του Man I Need. Και η κυκλοφορία του νέου single της Pixie Lott είναι πολύ ξεχωριστή από τον μοναδικό ρόλο που έπαιξαν οι fans της στην υλοποίησή της. Για πρώτη φορά στην καριέρα της, η Βρετανίδα pop star παρέδωσε τον δημιουργικό έλεγχο μέσω μιας διαδραστικής δημοσκόπησης, ζητώντας από τους followers της να αποφασίσουν αν το επόμενο τραγούδι της θα πρέπει να είναι party anthem ή κάτι πιο χαλαρό. Και εννοείται η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε το party anthem, κάνοντας έτσι το Dance Like No One's Watching, το νέο της single που έρχεται τώρα στο New Music.

Valentino Indy και Connor Maynard στο Fade Away και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Funkerman είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος DJ και παραγωγός. Από την πρώτη του αγάπη για το hip hop της Αμερικής μέχρι τα πρώτα house tracks, πάντα προσπαθούσε να είναι πρωτοποριακός. Μπορεί οι αρχικές επιτυχίες να ήρθαν σε συνεργασία με τον Fed LeGrand, ο ίδιος κατάφερε να μπει στα charts με τον dance hit Speed Up. Το track συμπεριλήφθηκε στο Karaoke Game Lips του Xbox και είναι το πιο εμπορικό του στο Beatport. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: This is new music show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
5: We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
10: John Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Music Show. Σήμερα Πέμπτη ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το οποίο τελείωσε πριν από λίγες μέρες. Σακίρα και Μπέρνα Μπόι ήταν το Die Die. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι και πολύ καλή αυτή η εβδομάδα. Στις 23 Ιουλίου 2011 η υπερταλαντούχα τραγουδίστρια Amy Winehouse βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Ήταν μόλις 27 ετών. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι είχε πεθάνει στο σπίτι της στο Camden. Αρχικά δεν ήταν γνωστή η αιτία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ποτέ δεν κατάφερε να απεξαρτηθεί από το ποτό και τα ναρκωτικά. Όλα αυτά ήταν και ο λόγος να χάσουμε ένα τέτοιο μεγάλο ταλέντο. Θυμόμαστε σήμερα το Back to Black και βέβαια λέμε όχι στα ναρκωτικά.

0: Trinacria and you are listening to our new single. Say my name, say my name, say my name. On New Music Show with John.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Carol G και Manu Chao, αγαπημένο σούπερ καλοκαιρινό track Viajando por el Mundo στο New Music Show και ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου στο Nashville, το Highway 79 αντιπροσωπεύει μια δημιουργική στροφή για τον ήλιο. Ο τίτλος του άλμπουμ έχει διπλή σημασία καθώς αναφέρεται τόσο στο έτος γέννησής του, το 1979, όσο και στο Highway 79 στο Arkansas, έναν δρόμο που συνδέεται με τις ρίζες του. Με έντονη κριτική από τους μεγάλους φανς του όταν απομακρύνθηκε από το είδος που τον έκανε θρύλο, αυτή η δουλειά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ήλιο. Από αυτό το νέο του δίσκο επέλεξα να ακούσουμε το Dance Right Now στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 23 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Good Neighbors και Superstar. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: τρως σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
2: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
3: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμου στην παρέα σας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Λυκοκίνου, να τα μας πάλι. Τίτλος όλο νόημα θα πω εγώ. Ελπίζω να μην είστε σε αυτό το vibe, αλλά να είστε σε ένα vibe καλοκαιρινού έρωτα. Αθηνά Κλήμου στην παρέα σας και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα ναι, και μετά από καύσωνα, παιδιά, τι άλλο έχουμε να ζήσουμε, Θεέ μου. Ελπίζω να πέσει λίγο η θερμοκρασία σήμερα σε όλη την Ελλάδα και να έχουμε και λιγότερες φωτιές. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το Throwback Thursday μας με Άντζελα Δημητρίου. Είσαι η αγάπη μου. Ανάμεσα λοιπόν σε επιτυχίες του σήμερα, έρχεται και αυτό το άσμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, αλλά παιδιά και η διάθεση για ταξίδια. Όποιοι δεν έχουμε βγει σε άδεια, το ζούμε αυτό τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο θα ταξιδέψουμε και θα κάνουμε ένα ταξίδι μαγικό με Ηλία Βρετό και Χριστίνα Σάλτ. Ένα τραγούδι που μπορεί να έχετε ξεχάσει, όμως που σίγουρα είναι το vibe σας αυτές τις μέρες που υπάρχει καύσωνας και δεν είστε σε κάποιο ελληνικό νησί.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και ipavlabill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
10: Joylicious.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ραδιο επιλογές.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή όλη τη χρονιά έχουμε έτσι μια... ένα τελετουργικό να πω, ένα τιμητικό τραγούδι κάθε φορά στον Δημήτρη Κόκοτα, θα το πω. Κάθε Πέμπτη λοιπόν επιλέγω ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα για να μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια και πιστεύω ότι πιάνει. Η Πορσελάνη λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

0: Αχ, παιδιά, όταν βλέπω μερικά τραγούδια τα οποία μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, κάπου λίγο, παιδιά, να απολώ τις στιγμές που έβγαινε πολύ ωραία μουσική. Το Boom Boom Boom είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλοι το έχουμε χορέψει. Η Άννα Βύς και ο Νίκος Καρβέλας έχουν κάνει αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια στη Spotify playlist μας. Θα το ακούσουμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί μία Αθηνά κλείνει και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.
1: Με ένα

Κάποιος νέος που μπορεί να μ' ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Εμείς όμως οι παλιοί, καταλάβατε. Έγινε 29 προχθές και καταλαβαίνετε τι κρίση ηλικίας έχω πάθει. Την ξέρουμε και την αγαπάμε. Το χαλάλι λοιπόν θα έρθει έτσι σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα και σε ελάχιστα λεπτά θα περάσουμε και στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Περνάει η ώρα, παιδιά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε καν. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρετε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Be Viral Radio Show.

είναι μερικές επιτυχίες, παιδιά, τις οποίες τις αγαπάμε πολύ εδώ πέρα στο σταθμό μας. Μία από αυτές είναι η προηγούμενη και με αυτό το τραγούδι περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους για ποιον συντονίστηκε τώρα. Έχω ανοιχτό Instagram για τα μηνύματά σας και φυσικά έχω πολύ διάθεση να ακούσουμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα στο σήμερα. Η Josephine με το Mad Clip, ο οποίος είναι νομίζω από τις φυσιογνωμίες που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και που δεν ξεχνάμε, είχαν βγάλει το περιβόητο τραγούδι Φήμη, το οποίο είχε σπάσει τα charts όταν είχε βγει. Και φυσικά το ραδιόφωνο. Θα πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Όλοι θέλουμε να πούμε σε κάποιον φίλο ή φίλη, δεν βάζεις μυαλό. Η Μελίνα Σλανίδου λοιπόν το είχε πει με τραγούδι. Τι φωνάρει η Μελίνα Σλανίδου, παιδιά, επίσης. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όλοι ανυπομονούμε για το σχήμα Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Το ξέρετε αυτό. Όμως θέλουμε να δούμε και αν ο καιρός θα έχει γυρίσματα. Διόψεις έχουν όλα τα νομίσματα, πάντα παιδιά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Τα γυρίσματα έρχονται σε ελάχιστα λεπτά και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
0: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Παιδιά, εντάξει, είμαστε πιο κοντά στην άδειά μας. Είμαστε στο τέλος του Ιουλίου, ωριακά. Γιατί λέω τέλος 23 Ιουλίου σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, πλέον. Αυτή τη διάθεση θέλω. Τα καλοκαίρια μας, λοιπόν, είναι αυτά που αγαπάμε. Είναι αυτά που θέλουμε πολύ. Τα καλοκαίρια του Λιουρόκου επίσης τα θέλουμε. Θα έρθουν, λοιπόν, σε ελάχιστα λεπτά. Και φυσικά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show.

Πολλές οι επιτυχίες, πολλά τα νέα. Έχουμε όμως και μία μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν έχουμε? Τουλάχιστον έτσι εδώ πέρα μου λέει ο φίλος μου ο Πάνος, ο οποίος έχει επηρεαστεί και από τις φωτιές αυτών των ημερών. Το θα μελαγχολήσω λοιπόν να πω και τη Γαρμπή θα έρθει όμως σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι remix, σύμπραξη θα έλεγα, με τους Αλκατράς, όπου το κάνει πιο ανεβαστικό. Γιατί παιδιά δεν θέλω μελαγχολία σήμερα. Προπαρασκευή ή αλλιώς το δεύτερο Σάββατο για εμάς, Πεμπτούλα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious. Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Τρώσαν... Το ξέρεις?
10: Ναι!
9: Καλό, ε!
10: Πολύ καλό!
11: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
10: Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
12: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
13: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
9: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η ΔΕΙΑΠ Αιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. ΔΕΙΑΠ Αιωνίας. Πάντα μπροστά.
6: Ράδιο επιλογές.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
9: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
10: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Γεια σου,
1: Εύη
0: μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Τους. Είσαι καλά τώρα που μπήκες στο στούντιο, όλα καλά,
1: όλα
0: και ωραία.
1: Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Μέσα στα πράσινα, τα ξόπλατα.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Σήμερα... Ωραία, έτσι αισιόδοξο το χρώμα αυτό.
1: Είναι
0: θα
1: καλέ,
0: έλεγα.
1: Μα της ελπίδας. Τις αισιοδοξίες
0: Πασόκ.
1: Και της ελπίδας.
0: Πασόκ.
1: Τις αισιοδοξίες και της ελπίδας,
0: Πασόκ.
1: Είπα.
0: Τώρα όλα τα βλέπουν με κόμματα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Έτσι, είναι που θα γίνουν οι εκλογές το 27, αλλά...
1: Πλάκα, τις προάλλες που, ναι, κάπου είχα πάει για δουλειά, τέλος πάντων, είχα φορέσει πορτοκαλί. Μου είπαν κατευθείαν ποιο κόμμα.
0: Είσαι το τάδε κόμμα, ξέρω εγώ. Ναι, αλίμονο τώρα.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Πελάγιο και τον Ιεζεκίλ.
0: Βεβαίως. Να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και στην Άρτεμη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που τον ξέρεις και έχετε μείνει και μαζί σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ.
0: Έτσι, και κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Τι ξέρω, τι άλλο κάνετε.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα για μένα. Εκθέσεις ανθρώπους να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να το ακούσει κανένας άνθρωπος που δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα παντρευόταν η Εύη, μας είχε καλεσμένους στο μέρος, στο χωριό της, οπότε έπρεπε να μας φιλοξενήσει και είχε κλείσει δωμάτια για όλους τους φίλους. Οπότε αναγκαστικά δεν έμεινα με κάποια κοπέλα, γιατί δεν ήθελε τώρα να είναι με κάποια κοπέλα.
1: Φέρουμε σε δύσκολη θέση τώρα.
0: Είναι επικίνδυνος αυτός, είναι και ελεύθερος. Ήταν τότε τουλάχιστον. Οπότε...
1: Γιατί δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: 2015. Okay.
1: Δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: Πω,
1: το καλύτερο παιδί δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι τι έγινε με εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω.
1: Όταν ξεπακετάρισες, βρήκες κανένα ξένο βρακί μες στα πράγματα σου.
0: Τίποτα, μαζεμένος ήμουν εγώ σε μια γωνιά, δεν κουνιόμουν καθόλου. Αυτά παθαίνουμε εδώ. Λοιπόν,
1: έτσι, μπλόκαρε, τελείως.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε εδώ, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε όλοι γύρω από το ηχείο. Έχω νέα να σας πω.
1: Έτσι. Τι έχεις να μας πεις?
0: Ναι, τώρα μια που το ξεκινήσαμε έτσι άσχημα το ζήτημα σήμερα, να το συνεχίσουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Killing Kittens. Βρετανική.
1: Δεν μου αρέσει πώς λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, την έχει η Emma, την εταιρεία αυτή. Μεγάλη Βρετανία. Η Emma είναι επιχειρηματίας και φίλη, έτσι, της βασιλικής οικογένειας, θα έλεγες. Η οποία η εταιρεία της... αυτό λέω κι εγώ. Η εταιρεία της αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στις 15 εκατομμύρια λίρες. Τι κάνει αυτή η εταιρεία όμως, εκτός των άλλων? Διοργανώνει κρουαζιέρα, η οποία ξεκινάει από την Ισπανία, μετά πηγαίνει Μονακό και καταλήγει Ιταλία. Έτσι. Και εννοείται ότι γυρίζει και πίσω. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα μαζεύονται άντρες και γυναίκες για όργια. Αλλά το πάνω χέρι στα όργια το έχουν μόνο οι γυναίκες μέσα στο πλοίο. Υπάρχει και διαφημιστικό βιντεάκι κανονικότατα. Αν το ψάξετε θα το βρείτε. Χαμός γίνεται. Έτσι, από μπαλέτα σε στυλ Moulin Rouge θα δεις μέσα. Μάλιστα. Με μάσκες, γυναίκες με μάσκες. Θα δεις χαμός. Έχει 32 διπλά κρεβάτια στο χώρο και το μεγάλο του πλοίου, του κρασγερόπλου, όπου γίνεται όργιο κανονικό, άντρες, γυναίκες κανονικά. Έτσι, ηλικίες από 18 ετών μέχρι και 64, λέει. Όλες εκεί μαζεμένες, αλλά είναι αυτές που έχουν το πρώτο λόγο.
1: Ναι.
0: Στο όργιο, καταλάβες αυτό? Πώς το
1: θα
0: κόβεις,
1: γίνει, ό,τι θα πω εγώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Προσκυνήστε το είδαλα.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά είναι να μην μπει κάποιος κατά λάθος μέσα, έτσι που να μην τον έχουν ελέγχει. Τι λες, συμπαπ, και να γίνει ο χαμός μετά. Καταλάβες.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς
0: δεν ξέρω οι άντρες που μαζεύονται εκεί, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Προφανώς θα τους αρέσει για να πηγαίνουν.
0: Έχουν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δεν ξέρετε, δεν θα κρίνω εγώ τώρα το γούστο του καθενός, όπως τη βρίσκει.
0: Όπως καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβο το ειστήριο, έτσι.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 23 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι έτσι θα είναι από τα μεγάλα κύματα διακοπών.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: 25-26, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε και τα συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το «Σαν σήμερα μην το κουνήσει κανείς».

0: closed.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας. Να ξεκινάτε τώρα διακοπές. Εμβιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 23 Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ράλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα, 23 Ιουλίου.

0: Τι έχουμε?
1: Τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες.
0: Έχουμε πρόβλημα με το φάι και δεν το ξέρα. Μπορεί, παιδιά, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι λίμνες της Σκωτίας, λέει, έχουν γεμίσει από τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες, οι οποίες έχουν φτάσει να ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό τους βάρος.
0: Αυτό πώς έχει γίνει? Το έχουν ρίξει μέσα οι άνθρωποι, εννοεί.
1: Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια συγκεκριμένη καναδική πολυεθνική εταιρεία υδατοκαλλιέργειας ότι επιτρέπει τη διαρροή τροφής, φαρμάκων και άλλων ουσιών από κλουβιά εκτροφής ολομού. Και όλα αυτά, λέει, καταναλώνονται από άγριες πέστροφες, οι οποίες πηγαίνουν και βοσκάνε τριγύρω από τα κλουβιά των Σολομών, με αποτέλεσμα να γίνονται τεράστιες.
0: Δεν είναι και ωραίο αυτό? Δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλής εμείς αυτά να τα τρώμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ψάχνουν από εκεί και πέρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστήμονες και έρευνες και μελέτες να ψάχνουν να δουν αν τρώμε εμείς μεταλλαγμένα τελικά τι γίνεται? Και να ακούγεται αυτό, βέβαια, να μην κρύβεται. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τοπικός οδηγός αλληλείας αναφέρει ότι η λίμνη ήταν γνωστή για τις πολλές μικρές καφέπέστροφες. Από τότε όμως που η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κλωβούς εκτροφής για τους χολωμούς, τα φυσικά ψάρια έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά.
0: Ποιος ξέρει τι θα ρίχνουν εκεί, σαν τροφή αυτή.
1: Δεν φαντάσω.
0: Τι να φανταστώ, δεν είναι, είναι καταστροφή αυτό. Καταρχήν δεν είναι νόστιμο, φαντάζομαι, όπως είναι εκείνη η πέστροφα ή η φυσική.
1: Μία συνηθισμένη καφέ πέστροφα της Σκωτίας ζυγίζει περίπου 450 γραμμάρια. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, ορισμένες έχουν φτάσει ακόμα και τα 9 κιλά.
0: Σε λίγο θα γίνει κεφάλαινα.
1: Μα πραγματικά.
0: Δελφίνι, ξέρω κι εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Προηγουμένως να σου πω ότι έχει ψηφιστεί ήδη, έτσι, και γίνεται πράξη να μπαίνει σε όλα τα αμάξια υποχρεωτικός μηχανισμός, σε όλα τα καινούργια αμάξια που θα κατασκευάζονται, υποχρεωτικός μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης όπου θα παρακολουθεί τον οδηγό αν κάνει κάτι άλλο εκτός από το να οδηγεί.
1: Δηλαδή
0: θα σε ελέγχει αν οδηγείς σωστά ή αν κοιτάς το κινητό σου ή αν ξύνεις τη μύτη σου ή αν, ξέρω και εγώ, κάνεις καμάκι έξω από το

0: αυτοκίνητο, ή θέλει να δει λιγάκι, γυρνά από πίσω να δει το σκύλο, είναι σωστά στη θέση του. Καταλαβαίνεις. Όλο αυτό το κομμάτι, βέβαια, έχουμε πει για κάτι χιλιάδες κάμερες που έχουν μπει, εκατοντάδες μάλλον κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα και χιλιάδες κλήσεις που, που ήταν να κοπούνε, αλλά οι περισσότερες ήταν λάθος. Από τις χιλιάδες εικόνες των αυτοκινήτων, γύρω στις 300-400 ήταν οι σωστές, οι υπόλοιποι ήταν λάθος. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε σε σωστό δρόμο τώρα, να μας ελέγχει δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και να δίνει σήμα στην αστυνομία, φαντάζομαι, τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καινούριοι και καινούριες.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαιράκι στο στούντιο για ακόμα μια χρονιά. Εμείς εδώ, Επιβαλίκος μας και Τραμάδος. Διαβάζω εδώ για τους Έλληνες.
1: Έτσι,
0: ότι σερφάρουν, λέει, πιο πολύ στο κινητό. Έτσι, η μέση κατανάλωση δεδομένων στη χώρα μας αυξήθηκε 22% τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15,2, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Παρόλο, λέει, όμως που μπήκε το 5G στη ζωή μας, δεν υπάρχει καμία αύξηση γενικότερη.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από την Κίνα και την Νότια Κορέα, όπου εκεί αυξήθηκαν πάρα πολύ. Η χρήση αυξήθηκε πάρα πολύ με το 5G. Τους αρέσει το 5G. Εδώ πάλι θα τους απαντήσω εδώ ότι εκτός από μεγάλα κέντρα το 5G δεν υπάρχει. Σε κάτι επαρχία δεν. Δεν ξέρω, εσύ που πηγαίνεις, ας πούμε, και κάνεις διακοπές σε κάποια μέρη εκεί, έχει 5G. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει,
1: δεν μου βγάζει 5G.
0: Και εμένα δεν μου βγάζει, 4 μου βγάζει συνεχώς. Τι να σας πω. Προσοχή. Πάντως υπάρχει χώρα η οποία αυξήθηκε 27% η χρήση των gigabyte. Με τα gigabyte τα μετράνε αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, 15 gigabyte ανά Έλληνα πάει αυτό το χρόνο, νομίζω. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Κοίτα, είναι μεγάλη κατανάλωση. Απλά από την άλλη σκέφτομαι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Σκέφτομαι επίσης ότι δεν έχουμε και Wi-Fi, δεν υπάρχει Wi-Fi σε πολλές περιοχές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Σε μαγαζιά εννοείς? Όχι σε περιοχές, σε μαγαζιά.
1: Σε μαγαζιά, σε σπίτια.
0: Ναι, αυτό. Όχι σε περιοχές.
1: Ναι, πας σε ένα φίλο σου, ας πούμε.
0: Έχει Wi-Fi,
1: έχει
0: ναι.
1: Wi-Fi,
0: okay.
1: Δηλαδή,
0: φαντάσου ότι αυτό δεν είναι μετρημένο. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Επίσης σκεφτόμουν το άλλο, ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση gigabyte, όπως γράφει εδώ η είδηση, για το λόγο ότι πολλές εφαρμογές που δεν υπήρχαν, όπως είναι το TikTok, καταναλώνουν περισσότερα gigabyte από ό,τι ήταν παλιά μόνο το Facebook, ξέρω και εγώ, ή το Instagram. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και η χρήση. Έτσι, μπορεί να μην αυξάνεται η ώρα, αλλά να αυξάνονται, ας πούμε, τα gigabyte λόγω εφαρμογής που καταναλώνει περισσότερα gigabyte να λειτουργήσει.

0: Τι έχουμε?
1: Μήπως σου βρίσκονται 95.000 ευρώ?
0: Ναι, τώρα εδώ, στη τσέπη μου.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι μια ευκαιρία.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στο σφυρί ιστορική νησίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο. Για μόλις 95.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι τίποτα. Τσάπα πράγμα.
1: Καλό, πιο ακριβά πολλούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
0: Έτσι.
1: Η νησίδα Χούξ στο Βέλγιο πωλείται για 95.000 ευρώ. Ωστόσο, επάνω της δεν επιτρέπεται η δόμηση. Λοιπόν, η μεσήτρια ένιωσε μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνό της και ο τωρινός ιδιοκτήτης της είπε ότι θέλει να πουλήσει τη συγκεκριμένη νησίδα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει λεφτά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
1: Ο ιδιοκτήτης δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλίας και γενικότερα είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση. Απέκτησε την νησίδα το 1996 και είχε ως στόχο να την αφήσει να εξελιχθεί φυσικά χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η έκταση, λέει, ξεπερνά ελαφρώς τα 4 εκτάρια, ενώ τμήμα της ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Βαλλονίας. Είναι εντός ζώνης Natura, γεγονός που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικία, να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα ή να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. Μόνο μία προσωρινή αποσπόμενη κατασκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λιώμενο δηλαδή.
1: Μία ξύλινη καλύβα, ναι.
0: Ναι, όχι, λιώμενο, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, λιώμενο.
0: Ή τροχόσπιτο μεγάλο, παιδί μου.
1: Η πρόσβαση στην νησίδα γίνεται μέσω μιας μικρής γέφυρας που τη συνδέει με την απέναντι όχθη.
0: Εντάξει, τι καιρό έχει εκεί.
1: Το Βέλγιο είναι...
0: εντάξει.
1: 20 αιτήματα μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί για αγορά στο μεσιστικό.
0: Καλό ακούγεται, πάντως.
1: Ναι, αλλά 98.000 ευρώ, 95.000 ευρώ, συγγνώμη, δεν είναι.
0: Κοίταξε να δεις, μπορούμε να μαζευτούμε τρεις άνθρωποι, να το χωρίσουμε δια τρία και να πάρουμε ένα νησί να αλωνίζουμε. Και
1: για πάρτι από μας.
0: Από ένα τροχόσπιτο μεγάλο καθένας και μην τον είδατε τον Παναγί. Κατάλαβες, βάζεις και πάνελ ηλιακά εκεί, ξέρω και εγώ. Έτσι. Και έχεις και ρεύμα και δεν χρειάζεσαι και τίποτα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, συζητώντας εδώ την αγορά ενός νησιού στο Βέλγιο. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι.
1: Είναι ευκαιρία.
0: Γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι. Εθεροβατής, έτσι. Είναι αυτό που λένε όνειρα θερινής νυχτός. Επίσης υπάρχει περισσότερη φιλοσοφία το καλοκαίρι. Έτσι, μέχρι να ξαναμαζευτείς πίσω το Σεπτέμβρη. Είναι αυτό που το καλοκαιράκι και ειδικά αυτή εδώ η εποχή βοηθάει σε τέτοιες σκέψεις. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή γράφετε και μας βρίσκετε, έτσι, επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Ακούτε.
4: Ράδιο Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, το οποίο θα το έλεγες ότι είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα
1: διακοπίστικο
0: που, ναι, που θα φύγουν αρκετοί, που θα έρθουν αρκετοί. Έτσι, γενικότερα υπάρχει ένα πηγενέλα αυτόν τον καιρό λόγω διακοπών. Καλό είναι αυτό ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πόση πολυτέλεια περιέχει, έστω και αν το ζούμε περιορισμένα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, διαβάζω πολλά.
1: Τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε γενικότερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά μοιραζόμαστε. Έτσι, εγώ το πάρω λίγο στην ηλικία μου τώρα, αλλά και στην ηλικία σου γενικά. Άνθρωποι που ξέρουμε, γνωρίζουμε μεταξύ μας και έχει περάσει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Και νιώθεις λίγο ότι μεγαλώνεις και λίγο άβολα όταν διαβάζεις, ας πούμε, ότι η κόρη της Μόνικα Τσμπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά σε πασαρέλα 16 ετών. Και λες, πού ήταν αυτή η εποχή που μιλούσαν για τη Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, την κουκλάρα. Τώρα ανεβαίνει η κόρη της επάνω.
1: Που μιλούσες εσύ.
0: Όλος ο κόσμος μιλούσε.
1: Γιατί γενικά,
0: και μιλάει ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Μα εξακολουθεί να είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Ναι, αλλά όμως όταν ανεβαίνει η κόρη της πλέον πόνο, λες πέρασαν τα χρόνια. Είναι ένας λόγος να το πεις ακόμα αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί το θέμα είναι να γερνάς όμορφα, να μεγαλώνεις όμορφα, να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι, με αυτό στο οποίο έχεις εξελιχθεί.
0: Εννοείται αυτό. Έτσι, όμορφα και ωραία.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το να βλέπω τη νέα γενιά.
0: Όχι, ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Σιγά. Απλά λέω ένα ακόμα σημάδι ότι περνάει ο χρόνος. Γενικότερα τα παιδιά είναι σημαδούρα στο χρόνο, έτσι τα ονομάζω εγώ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι, αν κάποιος δεν έχει παιδιά, δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι περνάει.
1: Το καταλαβαίνεις από τα παιδιά των άλλων.
0: Ή από τον εαυτό σου, όταν αρχίζει και κρεμάει κάτι. Είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, Κοσμά, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες, από όλα αυτά τα οποία ζούμε,
1: εκτός είναι, από τα δάση,
0: είναι και η αυθεντική παρμεζάνα Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Σήμα κινδύνου στέλνουν οι Ιταλοί παραγωγοί.
1: Δεν έχουν ψυγεία.
0: Οι αγελάδες δίνουν έως 10% λιγότερο γάλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Ας φάτε 10% λιγότερο τυρί, τι έγινε τώρα.
0: Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, λέει στο Reuters ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Νικόλα Μπερτινέλη, ο οποίος διατηρεί γαλακτοπαραγωγική μονάδα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 έξω από την Πάρμα.
1: Ποια οικογένεια τώρα, ούτε προπάπους δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι προ.
0: Όταν ο υδράργυρος, λέει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερη ώρα ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Ναι, δεν το ξέραμε, να κάτσουν οι αγελάδες μέσα στη ζέστη να σου δώσουν σε ένα γάλα.
1: Εγώ θα σου δώσω μεγάλη μια ιδέα. Ας με βάλει έναν υπάλληλο εκεί με 1000 ευρώ.
0: Να τους κάνει αέρα.
1: Να τις φωνάζει. Σηκωθείτε ρε, τι καθόσαστε ρε, πρέπει να κάνετε γάλα περισσότερο ρε. Χάνουμε 10% κέρδη.
0: Να τις βάλουν σε κλιματισμό τις αγελαδίτσες.
1: Θα πάει πολύ αυτό, θα πάει 1000 ευρώ. Κάτσε ντε.
0: Αν δεν βρέξει, δεν μεγαλώνει το χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και τελικά δεν υπάρχει το γάλα που χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το τυρί.
1: Τώρα έτσι όπως το είπε, το αν δεν βρέξει, μου ήρθε στο μυαλό, αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Είναι και αυτό. Οπότε αν αύριο μεθαύριο δούμε την παρμεζάνα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά, θα ξέρουμε γιατί.
1: Παίρνεις εσύ παρμεζάνα?
0: Δεν παίρνω τη Ρετζιάνο.
1: Τη Ρετζιάνο λέω αν παίρνεις.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου να παίρνω Ρετζιάνο.
1: Τότε τι ασχολούμαστε?
0: Γκράνα παντάνω και πολύ μου είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Προηγουμένως αυτό με την παρμεζάνα που λέγαμε.
1: Θα πεις και την ατάκα που είπα.
0: Όχι, θα σου πω ότι εγώ παίρνω γενώσιμη. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για τη γνήσια.
1: Τι εννοείς γενώσιμη?
0: Κάτι που μοιάζει στο σχήμα και στη γεύση με παρμεζάνα.
1: Την κράνα παντάνε.
0: Και κάνει ας πούμε 70% δουλειά. Γενώσιμο δεν το λένε αυτό, πώς το λένε?
1: Στα φάρμακα.
0: Στα φάρμακα. Τώρα το λέμε και στην παρμεζάνα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού. Προς το παρόν σας αφήνουμε πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Έτσι, προσοχή στους δρόμους γενικότερα και στην κίνηση, γιατί σε κάποια μέρη έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνεται γενικότερα.
1: Καλέ, ναι.
0: Έτσι, προσοχή, δώστε μια προσοχή.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια χαρά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, 23 του Ιούλη. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρω αν είστε σε διακοπές, δεν ξέρω αν είστε ακόμα και ή αν γυρνάτε από διακοπές, γιατί παίζει και αυτό. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Tonight Radio Show, περιμένω τα μηνύματά σου και σήμερα το βράδυ για αυτή την δίωρη παρέα, παρέα με την μουσική που επιλέγουμε έτσι να μας χαλαρώνει. Με Δέσποινα Μπαντή ξεκινήσαμε, να μ' αγαπάς. Έλικο Κίνου έρχεται, πες μου τι σου χρωστάω και επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

Όλο θα. Μπαίνουμε και σε μια κάπως προεκλογική περίοδο να πεις. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και ξεκινάω με δικό σου μήνυμα. Είμαι σε μια σχέση που δεν μου λείπει τίποτα και όμως νιώθω ότι κάτι λείπει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κοίτα, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο συνέστημα, γιατί όταν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποιο πρόβλημα δηλαδή, και νιώθεις και ενοχές που δεν είσαι ευτυχισμένος. Καμιά φορά όμως αυτό που λείπει δεν είναι η αγάπη, ξέρεις, είναι η σύνδεση. Εκείνο το βλέμμα που σε κάνει έτσι να νιώθεις ότι ο άλλος άνθρωπος ακόμα σε ανακαλύπτει, και όταν αυτό χαθεί, όλα μπορεί να είναι σωστά, αλλά να μην μοιάζουν πια ζωντανά. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Radio Επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Radio Επιλογές 102,8.